Pourquoi pas? Μέσα στο ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.